Εμείς είμαστε οι άνθρωποι θερμοσύφωνες. Ξεχάστηκαν ανοιχτή καιρότερα. Βράζουμε. Με κίνδυνο μια μέρα να σκάσουμε. Και τα μυαλά μας να βρεθούν χυμένα στα κυτρινιασμένα πλακάκια κάποιου μπάνιου. Ή που θα κλείσουμε κάποια στιγμή το ρελέ. Ή που θα ανοίξουμε τις βρύσες όλης της πολυκατοικίας και θα αφήσουμε το νερό να χυθεί. Καυτό. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί. Αυτοί που θα δημιουργήσουμε πλημμύρα στο κτίριο.